Shin, a Sanzime Sunshine. Le ultime Sunshine o Sunshine Me. Opa! Sore Sunshine Me. Να δούμε τώρα μην είναι να βγει. Με την ίσχυρα τα μέσα με γέμπτε, να τόμ, Sunshine Me. Λέω, τι είστε νίζενε, πάνε δύο χειρέμ, τι ζεν κύριν στερ, τι μας σαν μισό, πιζόλ, και μεγ μίξερε κνεκ νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νεκ, νε